προσεκτικά να δω τους σκούρους με τα ρούχα τα τριμμένα και θα γυρίσω στο κρεβάτι μου μετά. Μη με ακούτε αν

από το στόμα τους. Στέκεται εκεί κολλημένη σε κίτρινα δόντια. Κύριε, όχι με αυτούς. Ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου.

βλέμματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

0: νιώθονται καλά και μάλλον μετανιώνουν οριστικά τους όλοι.
1: Είναι ελευθέρα είσοδος.

Στους καταράχτες της ΕΔΕΜ βαφτίστηκα και ορκίστηκα. Η θεωρία του πνεύματος τη σάρκα να σαρώσει. Τους πόθους μου φυλάκισα, τα κύτταρα θωράκισα. Πριν τα μεθύσει ο Διόνυσος και η Εύα τα αναλώσει.

ορφανεμένα κύματα, βουβά παραλυρήματα. Όταν κλαδεύεις το ενστιχτό μαραίνεται η φύτρα, πλαγιάζοντας μ' αυθαίρετες φιλοσοφίες αδιαίρετες. Ξέρνας το γάλα που έσταξες τον όμβαλο ημί.

σιγουριά κι άλλη μοίρα η μοναξιά. Το χάδι αφήνει μελανιά πέρα από το μπλε του ορίζοντα. Απόλυτη ευθεία. Ο μύθος ψάχνει απόδραση και το κορμί μια όαση. Όπως το ξάρτη του Άραγκον μετά από τρικυμία. Ζημιά. Απόλυτη γαλήνη. Φωτιά. Και από

Έρχεται ο Απρίλη σαν καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι δούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Σύνεφουλα, σύνεφουλα.

0: Σε μουρμήσει. Ίσως να μην κατάφερε να γίνει τελικά μπασκετμπολίστα. Πάντως, θυμάμαι στο 5ο γυμνάσιο Αρένα που ήμασταν συμμαθητές, ότι συνέχεια προσπαθούσες να μου πάρεις την μπάλα. Σήμερα όμως, κατάφερες να μπεις στα στάδια κι εσύ. Μπράβο σου.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά. Σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμά.

Πιασμένο η σκέψη σου βουλή. Πιασμένο η σκέψη σου βουλή. Σα πόχι από ατσάλι. Σέρδη ματιά σου μια πυλή. Ζυγώνει τη σκανδάλη. Της μοναξιά σου τα κλειδιά. Δεν τα κρατάν πια οι άλλοι.

δικό σου ο καημός. Δεν είναι δικό σου ο καημός, ξένη σου είναι η θλίψη. Δεν φτάνει όλος ο θυμός, δρόμο για να σ' ανοίξει. Δεν φτάνει όλος ο θυμός, και εξωγεννιέται χαλαμός. Βγαίνει η ζωή σου στο γυαλί. Κι απ' την κουβέρτα θεατής, απόσταση κι αβάντα. Κάθε στιγμή σου μια σκηνή, τα λόγια σου λεζάντα. Και μελό, η κομμεντή, το ίδιο έργο πάντα. Παρηγοριά σου η θάλασσα.

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

Μου λένε να φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό

έχω απόρα πια τη Χάλκη ξεπεράσει. Και εσύ μου γράφεις της Αθήνας τη βουή. Η ταξιδιώτησά μου έχει πια γεράσει.

τα γιοπετρίτικα παιδιά ξέρουν αρχαία μυστικά των εραστών τα όμορφα λόγια.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά εδώ του Μεγάρου που μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν. Μας φέρανε έτσι τα πάνω κάτω, όσο να λέμε. Καλή νύχτα και καλό καλοκαιράκι.

κάνω πίσω. Να μου λυκνίζεις την αιώνια θλίψη μου καράβι, δίχως να ξέρω πού με πας και δίχως να γυρίσεις.

χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος φαντασίας.

Να παίξουμε ένα τραγούδι πρώτα για μια γειτονιά που μεγαλώσαμε.

Θα πολεμήσουμε και πάλι για την τρία. Ποτέ δεν μας αγάπησε στην πατρίδα μας γλυκιά. Κι ας έκανες το αύριο να μοιάζει ευκαιρία.

0: στην αποθήκη. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη. Στην αποθήκη. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη. Και το καλοκαίρι.
1: Στην αποθήκη είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη και το δέντρο σε κομμάτια βιδωτό. Στην αποθήκη και το καλοκαίρι. Λίγο τσιμέντο σε σακούλα πλαστική που πέτρωσε από την υγρασία και φτιάχτηκε από μόνο του ένας λόφος. Στην αποθήκη είναι η κυβωτός του Νοέ Νοερού μας ταξιδιού. Το τι πιστεύαμε πως ήταν κατά καιρούς ο εαυτός, οι συγγενείς και οι γονείς, τις ώρες, τις ανάμεσα στους σταθερούς κατακλυσμούς. Στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν φορές-φορές, κατακλυσμένες και κλειστές, κατακλυσμένες.

στίγμες, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν. Φορές, κατακλυσμένες.

Μια ανάποδα και έσπασα στην ορμή τους. Ένας καινούριος κόσμος τώρα γεννιόταν γύρω μου. Όλοι γελούσαν σαν τρελοί, δεν ήμουνα μαζί τους. Έτσι αμήλυτος τους είδα να περνάνε, να μαρτυράνε τη ζωή στόμα με στόμα. Να ορκίζονται στα σώματα, τα χέρια να ευλογάνε. Και λέγα ακόμα αυτή η τρέλα, λίγο ακόμα. Και λέγα ακόμα αυτή η τρέλα.

Πάμε σκυλί με τα σκυλιά. Στην αυταπάτη μέχρι τέλους και στην αλήθεια ως τη σταλιά. Θα είμαι άγγελος με τους αγγέλους. Θα είμαι σκυλί με τα σκυλιά.

γυρίζω, σε σφυρίζω, στα στενά σε μουρμουρίζω, με στα λόγια σου βραχνιάζω, σε μπερδεύω.

Χωνεύει στη στροφή νύχτες περίεργες δίχως αρχή, δίχως σκοπό, υπόσχεση για μια

μετρημένα, γλιστρώ αθόρυβα βουβά. Πιάνω το χτύπο σου μες στο σκοτάδι. Τα μάτια σου θυμάμαι και πονώ. Τα μάτια σου

τώρα και έναν καιρό θα είσαι εσύ και θα είμαι εγώ, δυο πουλάκια τρομαγμένα με φτερά τσαλακωμένα. Κόκκινες κλωστές δεμένες στις ζωές μας μπερδεμένες, δώσ' τους κλώτσο πριν μας πνίξουν

έναν καιρό θα σου πω πως μ' αγαπώ. Όταν θα έχω γίνει χώμα ή μια κόκκινη ανεμόνα στη βροχή. Κόκκινες κλωστές δεμένες σε ανέμες τυλιγμένες.

καρδιά. Μια φορά κι έναν καιρό θα σου πω πως μ' αγαπώ, όταν θα έχω γίνει χώμα ή μια κόκκινη ανεμόνα.

1991 φύγαν τα χρόνια στη σειρά, 1-1. 1992 φεύγουν τα χρόνια 2-2. Για φαντάσου. Και παρόλα αυτά, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι πια. Κοιμάμαι, ξυπνώ μια χαρά, για φαντάσου. Πως η γλύκα και η χάρη με το πάσο της περνά, το μαθά σιγά σιγά.

Εδώ, στη χαμηλή ταχύτητα, για φαντάσου. Κρατώ αναμφισβήτητα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να είναι ευτυχής. Πέντε γόπες, δυο καπάκια, λασπόνερα και σκουπιδάκια για φαντάσου. Λίγα χόρτα και πετρούλες, δυο χαρτάκια με τις βούλες. Κι έχω πλούτη, πλούτη πολλά, για φαντάσου. Κι έχω πλούτη και ένα ούτι

ξάφνου σαν πουλί που χτυπιέται στο φτερό. Λαβωμένος καβαλάει σαν πτάτη του κιλά. Μίλια δεν έβγαλε, τους φεύγοντας ο πίσω δεν κάλεσε. Με μάτια μόνο κοίταξε, με μάτια δάκρυσμένα στα πέταλα που γυαλίζανε αλάργα. Αχ τι κρίμα σ' αυτό να το κρίμα, που στάτια τα γοργόφτερα στα φρισμένα τους λεμά. Πότε πια δε θα κοιθεί πίσω απ' τις λευκές στρατιές, σπαθί πια δε θα παίξει.

Αργά, αργά, σβήνουνε οι κάλπας μου. Οι καβαλάριδες χάνονται στη δύση. Καβαλάριδες, κόκκινοι καβαλάριδες. Τα άρτια τους του ανέμου φτερά έχουν, τα άρτια τους του ανέμου φτερά, τα άρτια τους ανέμου, τα άρτια τους, τα άρτια.

σαν καβαλαρέοι γοργοφτεροί. Πέρασε η ζωή του τρεχαμένου νερού, εσώπασε η βοή.

μάτια τα γαλανά. Ήπιες, κλαίουσες, χαμήλωσαν στα ολοξανθά μαλλιά.

αφορισμούς και με λυγμούς, με φόβους και με εκβιασμούς. Κρατάς στο χέρι τα κλειδιά

είμαι εκεί. Στις πιο κρυφές διάδρομές σου θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Μικρές ρογμές από τη στιγμή

σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

ζωή. Σαν τη σημαία που κρατάς και ανεμίζεις, σαν το καρότσι που σκοντάς την Κυριακή, σαν τη ζωή σου που νομίζεις πως ορίζεις. Νομίζεις πως ορίζεις. Κι εγώ με σιγά, σαν το αθάνατο κερί που δεν τελειώνει, καθώς

Είναι βαριά η πέτρα που κρατάς. Είναι βαριά και η σκουριασμένη σου αλυσίδα. Τη μοναξιά σου πόντο πόντο να μετράς. Σαν το παιδί να

Η επανάσταση και σαν χοντρή γριά σε έναν ουρίζει. Χωρίς σταυρό δεν έρχεται η ανάσταση. Χωρίς φωτιά ο κόσμος δεν γυρίζει. Ο κόσμος δεν γυρίζει. Καίγομαι σιγά σαν το αθάνατο κερί που δεν τελειώνει. Καθώς βυθίζομαι αργά, ο ουρανός που σβήνει σε ματώνει.

καίεται μαζί με τσίχλες, καραμέλες, ψιλικά. Έλα και δες πως οι βιτρίνες μεγαλώσαν και πως με σπρώχνουν εκεί μέσα για να μπω. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά που μου χρεώσαν, με πόσα φράγκα να πουλάνε

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

μέσα σε γήπεδο βαρύ στου σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπήσαμε μια μαύρη τρύπα χάσκι.

Πόθε μου σκοτεινέ, κάνεις κομμάτια. Το καθρεφτάκι που έχω σαν στα δόντια του αγοριού. Και κυκλωμένος τώρα από παντού, βγάζει τη γλώσσα του, τη σε...

βλέπω η κατάρα το χτυπά κι εγώ το πνίγω μέσα στη λεκάνη. Και βγαίνει πάλι γάτα η σύφυλλη και κάνει βάρδια πάνω μου το βράδυ.

λευτεριά σχίζει δαγκάνι τους ουρανούς, το στέμα σου, το φως σου, χωρίς να καίει, τυφλώνει το λαό σου, πεταλούδα.

σαν έπαθλο του αγώνος και μοχθούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε νεκροί που η καθιέρωσης

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε.